0: ξημερώσει η πατησέλη. Ήταν η τέλη που κάνει η βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια λαγόνι, άλλο ήρθε η μόρα Σμαήλ ήταν φάτο. Depois, ήταν από την κυκούρα πήρε τέπο. Σε ήρθε η κυκούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να μην χάσει βέρε, αξιάζει ο Ζαμόρου πάρει, τον πάσερε. Όχι, ο Ζαμόρου να περάσει με ένα κίνα. Δηλαδή, το βάμα λέει λαγό, τον αλλάω τον έντια κίνητο. Ήγελα όχι ότι είναι μια ουμάρου ανσκέσσα. Τα ακούτουν σε κάνει μακάβρο έγκουρας. Ή κίνηξε ένα τάμα με μετέ, βάμε δωμάτα σε ρίτα τέμφαλ. Με μια βέλε, αφέτα και βατά, σαούλι, βάχουν να είναι ένα ουζα, βατκίνηξε μου.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

θα βάλω εσύ, πάτησε. Πάνω δε τέλει που κάνω, φύγει με λόγω λακά. Λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόν δόκλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι είπε λαγόλε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα ότι είναι φάτο. Και τεπώς ήταν από την κυκούρα του ηλεκτέπου. Σε είπε λακούρα του ηλεκτέπου, μακά.

πάτε σε ήταν το που μου έκανα φύνη με βέβαια λοκάλ, σε τέλε. Ο μη ελαβαίνει το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι και λαβαίνε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Και τότε ήταν από την κούρα του ήρε τέπο. Σε ήταν από την κούρα του μακά πέσει σε πράτα. Να δεν χαρούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, που μπάσει